Τουράν, να τα σκόβω τη γομένα λόγω να μπάκει σε αμύβη μαμάγκο, να τα κάνει στα βίβου και τη γνώ κλού, να τα δω βρω με εκείνα να μετά κάνει την τάι, να νόνα λόμα, τα βελάνι, να νόνα βούκου, τα βελάνι, να νόνα κόβητα την νόνα τα μπούλα, να τα λουβένα, να τα νόνα, να τα βαρτά κλικ, να τα γίτσου περνά, να κουνούν ράι τσίσου. Να ρεβινά να μοτούα, να τα βίβουν όνει βοδίν, να τα λόμουν βάλε, να βάλε Ιμούνι μάσου, να βάλε να ηγούνι. Όμω το τίγωνα καλό. Του μπέρ τίγωνα που βάλε, του μπέρ τίγωνα δόρβουν όνε λέω. Εν τα κόσο ρώτη μου εκείνα και να βήμα μα να εμπάκει. Βγάνε το τίγωνα βήκε μου νίκη δεν θέλω να νόντα ήταν τα λαγκά σε να βήμα βάκο σου λούτη και δε. Εν τα σέμα τίγωνα βήμα σε να κόρ και δε θέρνε. Με Κέμπλ Τάουν, να δε Όνσμπι, Παρμάτα. Δίδα και Blue Mountains, σύρους που μάνε ένα σίτι με ούλον γόβι και με το μένα South Coast, δεν έρθαμε να νόντα. Ένα λόμουν κόρ λίγο σχερνέ, να βάλει από νόντα μόμο του ότικο. Καραβιτάβι, ο Σίβι νόντα καραβιτίκο να κλώ. Τον ετικίνο βιωσέβι και έντρα ματανικούα, νόντα βάγκα βαϊάλο. Το μη κετυγμένο τον αβακασάμα, όλο βολο τίκη νομαδίου ένα καούνα η τίκη τίκη βούνη να ανακούσπηλη. Και τα κλάνη μαδίου ετιού, και μόνο από όλα τίγω έναν ανακοσπίλη, βήρε ένα τιού, έναν ρεμπούλα, και βαμπάω τον ακλό. Με βάτω να βήρε νησά, τον τίγω μήγω ένα μέσα, κω ένα λούβια πράγμα, ένα λούβια τίβητα. Με βάκα ράβωσε τίγω με εκείνα να προφήτα, ράβωσε ένα λάλλη τίγω με εκείνα να γκάσει, τι γάνε έναν ράι, βόλο τάμπουν, βόλο βιβίν. Ρώσαμε και ένα πρόπιτο έτσι, ε. Λίβουν, ρα ντους έτοιμα η Μαϊκά, ντους έτοιμα η να... Που είναι να μην πάσει και εκείνα. Να μέσα ένα τούρνα να τσίσου. Ια, νίσα αυτά το Μαϊ. Σαν Ιταλό να τάκω ένα ντόλεν είναι ένα κουσπίλ. Κα βαδρού μοίρα το τόμα και είναι ντόνι λόλα. Κα το βγάτω και η μάγκο. Ρωτώ να τα ματαβούκου με ένα τίδα. Ρωτώ μόλις σάρα με βγαίω. Για βγαμαδάω σε βγαβούλα. Να είναι το στόσο ρωτώ μόλις με εκείνο. Καρτώ αβουλίδετικο. Να καλοκάλω, να λομαλάνει. Το βγασαραβατικό να... και να... τουβοτούβα. Καρτώ σου λέει ρωτώ και να τον αβουλί... Πολύ νιβόξανε γάρα, αρνικά τον αγωνικό, research, τον field of study, με και αντανικό, τα ρόμα δεν τσοκονά, νόντρα, πολύ δεν τσοκονά πούκουν scientists, να, the sciences, the science of, και λύσουν λίγο τη γάρα, πολύ τσοκονά λεβέν, δεν είναι δικό να βούλια, δεν είναι πολύ τορδάκι. Ια, μάτε είναι στην τσούρι, και έναν δικαιβί τσοκονά λόμαλάνι, κοίνα astronomy, ο καταλάκει ένα αστρόλογο και να βουλίκει τσίγωνο καλοκάλο και να βήκαε του ατολμάλα να εμπίτε τίγμα εντονή τούτου. Θα δω τίγμα σάμι την καντήλα. The heavens declare the glory of God. Καλομάλα να σαν τούκουν τίγμα. Εντονή τούτου που μπορείτε να είναι ένα λάγι λάγι να κλώ. Λάγι λάγι. Τσίγω λάγαν είναι ένα ραράμα. Να αναδύλαβα τίγμα να το βρουβούρε ραράμα βάκλο. Τι κοκκίνα να νόνα η σέρα, η γλώρη, και να νόνα η τόπο, να νόνα μπουλο βακλό, the attributes of God, the very nature of God, να κουκκα ομάνα, να νόνα σαν λιβαγαία λάλα, να νόνα κουρμπουτάκι, all the attributes of his divinity, να νόνα μπουλο βακλό, κα τα θερικητικούμε ένα σαμιτίν κρύο, τι γνωρίζω εγώ, ένα συνεκή να μπούμε, εγώ σε τι γνωρίζω ένα λομάλα και δικιά μου. Και τούμε τι γνωρίζω εγώ. Ουίλη τι γνωρίζω εγώ, τα κλίγκο ένα καλό γατό και ένα general revelation. Σα βγω τα κλίγκο ένα, του να κλείω ένα καμπούλια. Με λομάλα και δάκια να βρω εγώ. Καμπούλια, κατούμα, του να κάνω ένα ταμπολομάλα και δάκια να βρω εγώ. Εγώ δεν μπορώ να είσαι ολό, μπορώ να είσαι ασφάσα. Ένα κάκε δεν μπορεί. Σα το κουνικό έτσι να τον βίβλει. God has revealed himself generally to everybody, everywhere, in every generation through the works of creation.
O pula ngay mga taka na din na yan. Kana ramo ang tin duwa tingin itin kawalo lang sa mga tingin liyo rin sa mga bulu. Rin sa mga kandiyong. At kung ikin na pula, sa senga kina ni doon ay ulumbale, wa in doon na tamata, may senga ni kila na kalu. Isa bakatay kalaw at itong na kalu, na nana kukumana, na nana zundu lewu, na nana bulo bakalu, na nana langilangin, na nana yuku. Ka, zabuto tu na kena vosa, na singa kina mbuku. Kina biya sana baba, nanda buruburu, eh. Mana boliku, kena tokalau, kena zeva, kena ra, kena nda buru-buru lima wakilu mala. Sa kabura katu men nakilu, in juana viva katakila, the revelation of God. He's clearly seen. Tantropole na, tantropole na evono ya. Nyo rei dana vikambuli. Sa talo ta ato kanan vimbuli. Ya kena kamandang aisin juana dugunau, si juana tal-tal, si juana gasilu, si dona tomato bombo te ko tenu ko itu na wa ko to to ko polito e se amanda ngani dona lu ya dana na no mu mata ka tumba no mu mata ni vale ki no mu itu itu no polo ke sarama ti ngana be ka buli sa tal no to bi ko sa mu su tibi ko ka su le ti ngani dona itu ko ka bi buli ya onda ngai bi ko ya ke ka kle ko e ka ru ko bi ko e ka to ka na bulu buli ni linga ke no mu itu tu ni mula ni don do no mo lo mani ko e kle ko sa kira ni doni ulba mbal ni na mbasti kana mati ni kira ni sinni di lono e sinni do ta mater ni rombu ni kaya ki ni tura asi ni bondo na tauta si doni le lulu to le kulu te ni ya ge wili ki wa na roma do tin to walu so so ulu ta sin doni ulba wa do ta mater ni sian ni kila na to ni sa do doni wili na kulu oko ya no na ngulu ni bulu to do na ka ngai bulu ana general revolution oka sa kili ko rara ba tu na tu vi tampa tampa ti kena ti buru buru ti kena no mo danga ba kana lo malan oka ti gur tu na tampa tu or tu buli za le tu bu tu ni non rovi to sa kena ka ka that's a new field of study na ma ten situ it was a donna ya la bu bu ni buli buli to Tongue Sakamatona Kenamuri. Quacker to Vatorik Nerto Tamatamu. Nerto and Vandike or two. Kabuliza. They tell no invisible Mormal and not tosses on a polka. The Kenitalano Matale in the Kartungi Kunia. Sagi Saracotun in the only Sarabakinotun in it to wave on a Sazon return of the Kalkal Revit and a Kenna one. Nara baka takila na kina wa siti ni kuru duwa kina lima. Sangi talo na to yungo sa adho tina vika gero di tuko choni. Sa adho tina nona shubu na turanga ina mate ini sina. Ni tisri na vula na rabula. Tisri na rabula na chiu. Ina ipolo ni vula baka chiu. Aro to chiko nanda septembo ken. Ina ipolo ni nanda vula ken. Na sina sudu kino chiu. Na mate ini sina tisri. First of Tisu, Ro Sotomata to September 11. Another thing is, I soon did the Natura. Cobola to go to Ni and Vatak Latin Rua, Joking Lima. I said, I can tell Tuni, you will come and have a little weekend. If we are not Tikina, Tonavan go to Ni. A Kasangas are about Tuni. Yes, I do it. Sado Tina Kangaroo to go to me. Θα σου δω την τουρά. Θα με μάτι τα λέει. Θα κούδα και τα λόγω εκεί να άλλο μάλα είναι τίγου τίγου είναι τίμαν. Σαν και σαν ραβοτσούνι να πω να καλιά. Ουλίκο με τον αγαπητό να τίγει να πω. And a great sign appeared in heaven. Σα σαν ραβοτσούνι μου, νόμα τα νόμα. Σα ρίδω τσούνι το να κοτά κλικλίου σαν πάση καλό μάλα. A woman clothed with the sun. Λυσαραβόκοε, είναι το ένα μαράμα, είναι το ισούλου το ένα ματινισίνα. Είναι το ένα μαράμα εγώ, το ένα τύπο τύπο καλό καλό, το έπακα το καίτσικο, το έγκο. Και ένα σαράβα να καλό καλό, το έγκο, τι είναι και ρούλε το ένα καλό καλό. Είναι το ένα μαράμα, είναι άλλο ρίγιο σχέματα με τον άκιαν εντροίνι, είναι το ένα μαράμα, είναι τούδε και τούδε. Το talks about the words and myths. Kon maramo. Sa sarap to kotsun.
a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun. Ya, mana toko kana uma kalokalo go kana marama. Na matanis ni ngay Allah in toko may mbang panabang. Tonga bang wana matay kana marama go mil. Wana kalokalo may lumaling. Toko na matanis ni ngay siyaro toko may mbang pan. Sana ma... Nona sana mau yoko nanti sana matau kena beri di pancane. Kena kena tong ramai nama tenisnya. Rara matau makin nama timbir. Di lumi lumi sama makin nama nisbu. Wah ini cara matau kena cuni kita nama go cuni. Orang ini doa na kata kiri kiri lima lom palang ini doa nama ramu. Saya pakai sun di nama tenisnya. Kita alain serta. Bego, the virgin woman Mary. Clothed with the sun. Matanis ni tokoh sarang bambang. Itu kena bangku cuni. And the moon under her feet. Kena sini sudut kena turang nak kaya alain dalam alain. First Tuesday, September 11. Merama ngobo, miri, yang butuh-butuh na matanis bula, na bula. Rara mati kumai na matanis ni bambang ni. Pakai sulut lagi kau cuman rara mati. Sekarang yang butuh-butuh na bula. On her head is a crown of 12 stars. And ulu ne zake kona maramango. E chini korona kalokalo. Erto utubu tibe zato. Yena I uma kalokala kwa mga toka I chuko. O Leo. Leo the lion. Nona erto vuli ze chuki na tamatoluku. E tubu tubu ngu. Erto sa sematorto. On the woman's head, Mary, the virgin woman, she was wearing a crown of 12 stars. And on the woman who was talking to Mary, she didn't care about the local. And then she was talking about Leon, Leo. Yo Leo, na Leone, bertunggu sahaja kata nama tempat tu. Gua na Leone ni aku setuju. Ada, Leone ni aku setuju. Kembali, menurut tu sahaja kata orang tu. Nana, bila na itu kalau kalau tu lain, dua ngam main lain, tu murid yang asingnya. Gua kemudian tu nak kira mana? Kira apa cerita mana tu? This is one in a million chances. Menyapa itu an alignment mana? Materi singa, nebula, bila na planet lelu, we talking about Mars, Pluto, Neptune, pernah buru-buru radir itu memalola. Wat kena nanti buru-buru, view se sibis argai kuni tercuentai. Kena bila na neuma kalokalo lelu, Leo, the lion, itu betul na tomato buku. Ana Leo ni nebu seju. Na kurtu ya doen kini chuta na nolto murre mena kalkola mai. En bunno makaba kame spot mosketemi ya. Na buru makaba bale kini voltam. Na bunno bimbi me kini pram. Mai uri. Ni ko ya na bunno baka Irak Iran ne. Bunno baka plun. Ta ko somi kartu na tomato buku. To ta ko somu bango isiri na bunno sara murre me pram. Artu nge isiri somu me kenan. Artu ya ko sari chuta. Artu wili kendo na kalokalo ko kena kasara bocun, satu ridho cina tamat buku, cuni sekarang kami bola tunggu, dan cuma aku, rezeki cuma dana, nanonda, vaksin nanda, atau tak kami tamat buku, the quest for knowledge, na karma dani dia kila nak lo, karma dani uliver, bikati tomu nak lo, there's a study of it, research, toran dana buli kena vaksin. Batu ya. Nanti tu puni kangen dapat tu kena lontar. Menda wakil ni dapat tu. Nampulo wakil. Nak lo bukan tiga tu. Menda kelikuar. Endona tarata tomata. Menda ka just the knowledge level. We seek after the knowledge. Bukan kini nak bos ni. We seek the knowledge of God. We seek the revelation. We seek the word. We study the word. Kau nak bangun polu betul ni.
study yourself. Και λέει ένα βόσιο δικαιολογητή μου, because you need this knowledge. It's revelation knowledge. Όταν κυλάει ένα γκέι, βόγα, του μπορώ να νόμω βόγμπο. Συνάνει τα λούτου πλέον, λέει, δεν κάνω τώρα. You can't be worshipping God without knowledge. You need revelation knowledge. Για να μπορώ να κάνει τότε και να κάνω το βόγα το γάδατε και να το ματούν. From the knowledge level, the knowledge question. Και να κάνει βουλίδι και να πάει και κύλι. Να κάνει τον νου να μάθει τον ίδιο. Μετά να τέγει με να μάθει τον ίδιο και να τώρα να μάθει σου. The kingdom of God is like the pearl of great price. Να κάνει τον νου να κάνει να πάει και λίγο. Με τα κύλα με τίτο, να δε φέρει. Να να λέει μου βαγεί τάντερ. That's what we're talking about. Να κάνει τότε νικίναν. See, we all can have knowledge. Και στην βάγκα και να πρέπει να knowledge, σου λέει τίποτα καλό, σου λέει τίποτα να βγάλω τάμπο, σου λέει τίποτα να βγάλω τάμπο. If you don't use it, then it's useless. Εσύ δεν είναι μετά. Επά, όσο το κάνω, μπακάσα, και είναι νόμου κιλά, και είναι νόμου. Για μου εδώ βήκω να βατάνει εν τέγκο, πορτώ εδώ να το ματωβού. When it becomes wisdom, it makes you wise. You know what gets you to that level? Να και να βάγκα να τέκει νεκτά. When you apply knowledge that takes you up, you begin to grow, you begin to be wise. No book, no lomo. Don't you tell him, don't bull of a club. Surely, surely, the club again. More, song on a con a club, song on a con a bucket kill, song on a con a no believer. The Catiton Bunicle. On gave back an attack. Ενώ μου πάει να τα κάνει, you apply knowledge. Τον γεια εδώ και είναι δίκομα το ματά. You become wise. Ναι, μπας πήγα βάγκο εντό να πει βάγκα τα κλαίνει είναι κλουβί. Πώς το τσικουβί έχουν αγωτά μου, νεβίστε. How much do you respond to, you see? The Holy Spirit gives you revelation. The Holy Spirit gives you knowledge. Intimate knowledge. Σα τον πήρε και να πει καβούκο, να πει καβούνι. To the mysteries of the king. The mysteries of heaven, the mysteries of God. Κλάμα να βρεβεί κάτι. Μπορεί να είναι καλό, μεγάλο μα το τι. Reveals. Knowledge, reveals, mystery. Αν το κλάμα να βρεβεί κάτι. Τα χάρτα του κλάμα στην άκρη. They have been studying. They have been doing their research. Αρτό βολά. I'm sure. I'm sure. That there's been a school of his study. And that's a new science in the first century. Astrology. Δεν ξέρω, βουλίδι, μπούλα είναι καλό καλό, μπούλα είναι μάτρινη σύγνω, μπούλα, νόν ρίκτη βουτού, νόν ρίκτη τόσο, all that. And they, every year, they move in a certain way. Τώρα μάτω, θα κάνει και το Αυστρίλια. Εν τώρα καλό καλό, ενώ τα καλό καλό ήταν και ο Αυστρίλια. Βαβά το κάτω, θα σάβω να πω. Δώα να αναβία στα Ευρωβουρο, τσίγω κίνα. Και ο διασώχα μου Αυστρίλια. Είκο να πονά ένα καλό καλό να στο δαν πρόσθεση. Να στο δαν πρόσθεση, η βίτη του μπνεύμα καλό καλό. Το έχω the brightest star of the southern cross. Κομπά το κάτι του να αλφα κρούσεις. Η αλφα κρούσεις το κόμπα γάδα τίγνα να τα κουρνή βουλή που λεβολά τα από τον κόρο πόρματα. Why have they chosen the southern cross? Για ένα καλό καλό και ο Σφίλη. Και ο βιασόκομα η Southern America, ο βιασόκομα η Ιλάντζια Δάκη, Northern Atlantic, σε βέβαια ακόμα είναι η Middle East, τι πήγα να βγουν. Μου έδωμε ως φίλια. Εικονοβονάμε ένα καλό κάλο, θα ήταν ακόμας. Πάκα σε μάτα κοντά. Εν τον ειτούμο του ο μάκλο. Και να έρα, έρμα του να δώσω ο Ιλουία. Είσαι μπέραν η μπούλη να καμπάς. I think about that. Think about that. Να νάνε ειτούμο του ο κουνα καλό. Ρώνει τα κιλά. Ρώνει πόγω που και εκεί δεν έρωτάμε. Εν τον λάβω να μετά μου βρει. Και έχω κάνει έναν άντρη κοίτα. Και έχω κάνει τον δόμο κοίτα. Ρόμπο ήλιο που είναι νόμο. Τι του μου είναι νόμο κοίτα. Καβουλή δικό ένα κλό. Και να νόνα εκεί που του. Δεν κάνει πίνα κάτω. Ναι, βγαρώ. Τα κοίτα μου είναι τούρνα να τίσουμε. Εγώ στο δούμε με κοινωνό δεν μπορούμε. Με μπούτου μου είπα τα μάτα. Λέα τα μάτα μάτα. Άσα τα μάτα. Ο κοίτα μου. Είπα τίγου τσούνιν. Δούα, δούα.
Λοιπόν, χτυπούσα, μπούλινα λομάλα και λίγο κονοβόσα. Σα τίγουβατ και ένα κλώ κονοβόσα. Σα κλώ κονοβόσα. Ή σαν γελιά το μάτωμάι κονοβόσα. Και κονανό να τάντου μία. Λομάλα μου. Και του βάμαι εντόνα η τούβο τούβο το τόκ. Κοσάρα από τον κότσο. Κάνε με βολά τον κόκο ένα. Μα τα κλά. Στην καρδούα. Δούα κινελί μου. Αν και φάγω τσόνι την έργο. Σαν και μου και τέω κόνα μαραμόγω. Βουέγω, το βέτζο μέρη. She was pregnant. And was crying out in birth. Να μου συνεβάγω σου δούμε, νερα κλάγα να μαραμό. Crying out in birth pains. Μου συνεβάγω σου δούμε. And the agony of giving birth. Και κάνε να τουράγαν τα βαρύτητα στο βέα. Δεν κάνε μάρα μάρα κυλάτικο να μπούσε. And another sign appeared in heaven. Όχι εγώ, να βάλω μέσα ένα τουράν. Σαν ρούνι τα κολομπάλα είναι εγγονά. Και να ρούνι με ένα τόσο να βούλα, τόσο να καλκάλω, τόσο να μετενισίγα, τόσο να βιβουρούμουρα παραδίδι και να μαλλιόλα. Μέρα βόλια και μαϊ έναν τόνα γι' αυτό. Ο Σαράβτη Μότσο. Δεν του λέω, behold a great red dragon with seven heads and ten horns and on its head seven crowns. His tail swept down a third of the stars of heaven and cast them to the earth. Σα λέει, Σαράβτα Λεγούτσονι, Παναγόρα, Κονό του την Κανάδα, Νό του την Εγώνα. Σαν μπει με ένα σούδουνι του Ραγότσου. Θα έβει τον Τσικόκο ένα, τον Σαράβτσο, το Τσικνέλημα. Σαν μπαστίκο, Κουένα, Σεβόρο Λεγό, a great dragon. Και το βλέπω με βάμα και αυτό. Κουέσου. Ερώτηνε του ίδιου. Δούρνει και τον άλλον η λάμπ. Δεν το που λέω, αν καρεπίδι λέω. Και σαν έρθω να το ματώβω μου και με βίσω μόνο τη γρήτω. Παιδί έρθω με ρωτώ, με το κουνοβά, επειδή είναι εγώ σαν γρήσω. Ένα έστε υπέλη δίδια από τα. Τους ακούνε είναι εγώ σαν γρήσω. Και αν πάρτε το το ματώβω μου. They were able to discern. Να μου λένε, να δει βάγω που είναι καλό. Και να το ματώβω. We can discern evil. Many. We can discern darkness. We can discern demonic activity. Ni apa cuman? Nanti buat balik. Kena main lo. Lomni lutu. Lomni biokan. Bulu bangun. Bulu bangun kor. Bulu bangun. Siapa siapa? We can discern that. Berarti lah. Kalau kita ambil keluar, orang ramai tahu kan? Lebih kango. And reveal before eyes to see, to learn. Αυτό σαν και εγώ λέμε ένα θεματολούκο. Μπατεντά μου, they read the signs right. When the revelation came from heaven, they were the only ones who observed it and knew what it meant. Δηλαδή, τσουκά, μόδε μπόκο, μόδε λούτο, μπρούμπρο, τσουκό. Εντώνει λαό. Και ματαλή και να είναι ορτούσε αν είναι ορτούσε αν είναι they were Gentiles. They came from a Gentile nation. Τα ρίδεα. Εν τώρα λέει στον ηλίου. Ελίου να γνώνα. Σιώ να γνώνα. Να το ματαλού. Εμάταν πόκο του γόκου ελόγου ηλίου. Κασίνει ρίδα ρόλα του γόκου. What is God saying from that? What is God saying prophetically? Να δάμε του γόνου του γόνου. Μετά τόσο ήδη. Θα μην τα δακά. Σώτα πάτη και νεγούνα δεν τίγω κοινά μου. And the church is blinded. Μα τα μπόκο να το ματωλούν. Βάλω λόγω. Να μου μπούλα μάλλον. Και ήσαν ρε νο κίντα. Όλα μάλλα έγινε στα από στο τίγμα. Για να πτάμε στα από στο τίγμα. Είναι ο blinded. Ο μαϊτάω του. Εν τόνα τόλα είναι όλες καλό. Τόσο είναι έμπαξη. Ήγουν στα τάω του. Βάλω λόγω να ματωλούν. You're blinded. Ignorant. To understand what is God saying. They know what God is saying. Even a lot of that to me. Επειδή είναι λούτε δάκα του και πίδι λέω.
Είναι λόγω του δάκα του μηνά στο ρίτ. Είναι λόγω του δάκα του ρίτ. When you're blinded. You're busy. Λέω μου τα λακά που θα κάνω. You miss the revelation. Ενώ πάει να αναλύσουμε την τώρα. Ο νόμο όσο τύπο. Έλλη τη γνελούμε να δει κάπου από τον κόσμο. Ο νόμο να κοιτήσει. Μα δει την εικόνα. Του σολουκώνω. Και γαντώνω τα μάτια. Και γαντώνω τα μάτια. Σαρωώ τη βούρα βούρα και δει. Καβαλή εκείνα είναι ελώνα. Δάβα ένα σουλίο κουμπούρ βούρα. Μισό νιαλώνα. Τρώαν και μράν. Γάρουν ένα νόμου έλειξη. Γάρουν ένα βούρο βούρο. Δεν πάω μοδίρι. Θα ούμουν αντεβού ημέρα σαν λάγο να λούπιν οι καλοί. Γάρουν ένα τρώαν και μράν. Γάρουν ένα μνάγνα τρώαν και μράν. Να δίνεα. Διαω μάτα μπόγωτη. Μάτα μπόγωβουλή. Λόγω του τίγω, εα μάτα μπόγωτη. Ωραία τίγω είναι ούλη γραμ. Ξάτω λαμάλα. Ωραία τίγω είναι κοιντάβο. Το πέλατά μου, σαν βόσο τίγω βίγκο. Σίγα μπούμ. Σίγα μπούμ. Τόσο λίγο είναι καλό. Τόσο δόρυβο. Τόσο τώρα είναι μερά μου. Τόσο είναι βατήτω μου. Μου ούλη και τίγω. Εκεί που το μέλα μάλα. Και σου δουν εγώ είναι εγώ. Τώρα να τσίσω. Αυτό θα ρωγώ και πάει. Να τα ματαβώ. Εμώ δεν λουτού, ότι έρθει λέει. Εμώ δεν λουτού να είσαι δε. Ήρα ούλια και τον έβαλα τα μου. Ήρα ούλια και τον έβαλα με πίγνια είσαι ένα προβήτα. Ήρα ούλια και τον έβαλα και άρμα για. Ήρα ούλια και τον έβαλα. Προβήτα το δω. Εμώ στες. Ρωνιά δεν αλλόμεν λούτε. Κού είναι βαθαλίκο νόμως αν τάμε τον αλλόμεν βελού. Ρωνιά αν τάμε μάτα μπόκα τα ρωτήμα. Α. Ήρα να τη γομήτω μου. Ήρα ούλια και ρωτήμα να τη γομήτω μου. Θα έβαλα ένα καλό. Το μπάσικα μάιν. Το με κεβέτε το νατουρά. Το με κεβέτε το νατουρά. Σε όλα να. Ένα καέ. Εγώ το λέω ότι είναι πολύ δεμερτού το μάρτο μου. They could read the revelation right. They've absorbed themselves in the study of these new signs. Δεν τον με βάει να αναλυθελώ. Σου λίγο και να κυλίβατσι το να υπολωτά μου. Πώς είναι καλό. Και δεν είπα τι το πω, σε λίγο κι αν. Εσύ ρανιό να νουνούπο να μάτε λίδιβα. Και εγώ αν κάλω του μάβο να τον ουδιό η λίλαϊ. Και εγώ να κατά μάτε λίδιβα. You're gonna swim to the ocean and dive deep and swim deep. And then ο νουνούπος όμως θα ρεμπότε σε όλο. Και τώρα, the depth of that. The depth of your passion for the world. Να κάνει ένα λόγο, να ρίξει το. Ο Βάκα είναι ένα λόγο. Θα με το γνωρίζει το καλό μαλάκι να μάτα κάνει. Θα με το γνωρίζει το καλό τόμπο να μάτα κάνει. Τι είναι τέντα. Εσύ, you need to be in touch with the spirit. Discerning. What's God saying? Εγώ να νόμα τι είναι το σακού μου. Και εγώ θέλει και να ρωτώ πολλά τα μάτα μου. Τον γκέι ρογκότα να μάτα κάνει. Tungai tungrapangko o Matthew, and they worshipped him. Ramada mana tuan kirim mana? Who otherwise? Oleh tamat buku yang buru-buru, Ramada. Tamat buku yang buat yang buru-buru. O koya, sesuatu mana mesti? Hallelujah. Atau rot? Na lewu ni buku tunggu buru-buru. Λέβουν οι βαγά μαδάλα και να κυλά για όλα. The wise are those who have discovered Jesus. Και είναι τώρα τα μάτια. Τώρα βαγκώ πόλο, η κορνίδα. Και είναι τώρα τα μάτια. Να αγκέι του βαγό βερβερέα. Να μπούλο του να αγώνει μπούλο. Σα κουνέει τι σου. Ω, αλληλούια. Και είναι τώρα τα μάτια. Λάγω του βαγό βερβερέα. Σα κουνέει τι σου. Ρέιδα, σαν καημπούλι μου. Σαν καημπούλι μου. Σα έλει να βγει καμακά. Σα έβαλε. Σα έδωμε, μπού να βγει κακέρα. Και τώρα το έκανα τώρα. Why are they the wisest? They discovered Christ. Να μου λάγω, να μου ητώ στο στην μπούλα, να μπορούμε μπορούμε. Να σα δάλα την καρίστο, ήγω να τα ματαλίλια. Να τα ματαβούκου. Τα ματαβούκου, να μπορούμε μπορούμε. Σας ευχαριστώ. The greatest discovery of the wise man was meeting Christ. Μα δεν σταματάχα.
Αυτό και η μάτια είναι τούτα. Ήταν η Βίλη. Ένα τούτο του μνημό στον Ελλάδα είναι καλό. Λόβε πράγμα, λόβε τι. Ένα βίτσο μπέρνει μόσε. Νο. Outsiders. Αυτό σαν με ρόγκο το τώρα. Να κινήσει τι δεν. Ενώ ρε δεν είναι άλλα. Τώρα και μωρά. Κακό είναι δαλάτη καρίστο. Να στο δαλάτη καρίστο. If you miss Christ, you miss life. Ήξω δάλατα να μπλωτά μου. Ήξω δάλατα να κλουγάτα. Ήξω δάλατα να βουβουάει. Ήξω δάλατα να... Just the excitement of the journey with God. Μπούλανε λάχο βάτα και να τώρα. Τα έμπε βάτα και να τώρα. The fellowship. Με νον ροβίκο να νόνα πούλα. Νον ροβίκο να νόνα ηλούμ. Καπά, μου κουίκο να νόνα πούλα. Ενώ μου πω τούλο α. Νο μη βάλα πάλι ράι, πεσέψε. Μπορεί δεν τσιγνώ βρούμπορα. Understanding life. What's the meaning of life? What's the purpose of life? Σακούνι ντοντόν αρκετς. That's why they were the wise. Μόα δεν λούτε το Ιερουσαλήμ. Κορτουραν λούτε. Μόα δεν λούτε το παιδελιά. Το σαρογκόταν μέσα. Δόνι λαό λαό. Outsiders. Αρτό ωραίνι λούτε τσιγνώ να πει σύγκατά μου. Σι. Για μένα που νόη αορτό του κίνη. Αρτό βάκε κέλη τσιγλώ μάλα. Βάκε κέλη. Σι. God rewards that kind of faith. And the faith to leave their country and journey how many months to reach Bethlehem. That's amazing faith. Εδώ μου τώρα το ρωτήσω. Μα τα καλή βάμπο τον μου. Εσύ είναι κούρε η Ισραήλ το λόγο. Gentile people. Οκ, κέντα. Κέμα δεν το ήταν. Σαν τα με βάμπο το τώρα το ρωτήσω. That's the greatest wisdom. Ρένο δολάτες όταν λέγα. Don't you miss Christ. You miss Christ, you miss life, you miss eternity, you miss out on every blessing. Σοβατήκαμε όλο μάλλα. Με το σα σόκαλου, σα σόβονα κούλ. Why are they wise? They've learned through life how to accumulate silver and gold. Τώρα και μαράμα, που είσαι ντουάρα τσινή κούλα. We're talking about tons of gold. Εγουσάνα μου είναι κάμελη να πονεί μου. Now can you think about it? Εμπάστε για το μένα το ράγο της σου. Ένα βήτα λέει είναι τεμά. Εμα Ιησούδου τον τον βουνόν παιδί βάλω λόγμα. Προγόδα. Βε κουέ Ιησούδου τσου να συνέα. Το ράγο της σου. Ο κουέ να βουνόν παιδί μα. Έστε να σαν τον εμπίλη μη λόγω. Why? He's come right from the throne. Ρε, λίγο λόγω του μεντρό που να δέβαιρε. Ένα μπούλο βάκλου. Όνα καλά λέει βουρβουρό, εσύ να σαν εμίλη μίλη. Εσύ να σαν είναι εφεκτή. Why? Because you come from a higher place. Εμένη. You're going to live in a kilo. You come from the throne of God. Το να έφεσαι, you were seated with Christ. Να βουρβουρό, να μπούτω από τον εαυά μου. Μπούτω καλή με να κάνει από το τσόκονα τέμορο. Step on his head. Μπούτω καλά ούρινε γάτα. Μπούτω καλά μπούλανε ρούκα. Hey, you are seated with Christ. Εγώ λάγω με τον τρόπο να δεν δέρνε. Εγώ ράτε τον τρόπο να δεν δέρνε. Seated with Christ. On his throne. Ruling this world. Ruling in life. Succeeding. Prosperous. Που αν πάλε. Hey, σαν τώρα καλό τον τρόπο να βγω. Δεν τίγω κοινάγω. Ήσο να μετά να σου λέει τον τρόπο να δεκατήρι. Σαν και κούρνε τον τρόπο. Σαν να σου λέει τον σόλι κολούτ. Σαν και να μάμα αγγίζει τον άγγορο να κάνει τον τρόπο να κάνει. You want to break the curse by giving. Hallelujah. Τα σώμα παγωνών του Ιάου. Να κούλα, hey. Εγώ σαν να μένα καμίλη να κούλα. Silver, myrrh, frankincense. Εν τώρα τα πάει ουί ουί ανα, τώρα και είναι μαράμα. Να είσαι όλοι εν τώρα έμπα. Can you worship at that level? Why are they called the wise? They've learned the secret of building wealth. Building money. Τον σύγχαρ τον ερώγματα και να τώρα. Τον σοβαρό ιό. You know how amazing God works. Να και να βγει ούτε και να δω κάνει καλό. That's why they're wise. Και να βγει ούτε και να μάθει το καλό. Who finances all the projects of the kingdom? Churches, our vision. Who finances that? He, the wise. Έρθα βουρίδα να δεν μπορούμε να μιλάμε. Αν το μεταναλύσουμε, δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε εδώ και.
να βάλω μου σάμ. Να δάγα ηλάβω τον το δάγα μου. We haven't learned the art of making wealth, building wealth. Why? Because if there's a project for the kingdom, and under the beginning of the year, you go along with you see, it's not to me, but no. Take years to build. That's wisdom, eh? Mama Rui, building wealth. Sini lang may nayo, guys, are you no. Endona ingu. There's effort. There's a plan. Don't need to go to me. Emuriti. Bakar talent in Lima talent. Lima talent, and I was a bakirka, Lima on Dolando. Sasso living in Lima on Dolando. And the master demands. You go to Dolmova. Don't know percent the time of Tum, a raw talk. Listen me, Okana, it took in you. It took no quite so well, Lima. No good to run. Of Sale, raw to tell my Lima talent on Dolanda. You see? The art of building wealth. You go more clan, can I forget to take nail? You go to Richmond, Lima Sol, Dolu Donnebak, Lavon Australia, so to Richmond, Donnebak, so to Richmond, Donnebak, Lima Sol, so Ron Rondol. What's happening to that one? You see, wisdom builds the house. Wisdom builds wealth. Wisdom is ready to finance the kingdom. Many. Sony Sudu, Sony Vikini, Sony Nonayana, Turan Sasudu Tumu, Gertun Rota Kit Peter. Ah, refugee Matana Turan Ochisu. Lama this Peter Levuni to Ronabak, Mamata Roy Root. Can you understand that? They love okay, they've been a Kasika. Who provided the money? The wise man from the East. Hey, I'm going to tell on you. The money, tell on. Hallelujah. Hey. Okay, going to run a matanequa. I'm going to get a column of book. Lotu, Tumbodake, and a book of Bacalo. Tono Temesa, can do a sang of one book. Make a ring of one clue. Blatan of book, and non ambula naclo, and non a silly silly clue. A one yellow thumb. He's the spirit of wisdom. Glory to God. He's the spirit of wisdom. Broken Bram. No motive nello thumb of matanequa. Spirit of wisdom, no matter what's in the spirit of revelation, no matter what's in the world. Sorry, Korean Almatu, Korean book, Masuta Nakalu, and a big ticket in Nombula, Donambula to some metal not a talk. I wrote a me, greater to my view, may they became the main Tigon or tissue, and a talon on a Madi was a duo, Madi was a rua, in a Madi was a tool. To my main voice, Artungana, wise man of the East. Donna Matalinga Rebekalo, to talk. Wisdom builds the house. It's not all I'm gonna push about to what on a purpose. Get wisdom. Get wisdom. Brother, get wisdom. Lilun Mubala, get wisdom. Na, gay, boo, get wisdom. But to come on a pastor given one. Wisdom given a mak. Wisdom builds the house. Bakalong tiket dalam turang, yang nama tangani tumbuh lagi, yang buku kena lama tua, bakal roro tak, nanti turang turang nak balik nanti tangani pun, nanti tumbuh nanti matu buku, nanti talon nanti tumbuh, nah lagu tumbuh bayang, emat tuntutan, nanti tunggu kindama, kau willy kandun, signal lama lama lagi, sabo sama lama lagi, nanti saya bal, nanti tumbuh bantu. To zabe kalau, undolo na maile, to sang nuli. Ningay tando may na, wane sang isu, e pede lamo, to sarongo ti kimun. E na kinta niya lang to, kina pokambota, e tumbalataki, e zakazakataki, kina kina yaw, e kumunitu, e na wuku kina lamatua. Na valeo na mula, kina lesoni, pakalong te kina matangani, tarayra na libe muni, para wuku, Baru lama buku, real matua, bulan bagai yau, bulan bagai bauta, bulan murid cisu, kena barang beli lupa tiga tiri, mati tuh nikelu, dapat ni nama ni sudu mai, mai lutu kubur mu, aku ni nak bagai, bulan tahun mon, tamu suka nama bulongo, kena bulan sabar mai, sekarang itu kima nama ni buku, real matua, sama ibu anak lo tamu, kena ada cisu,
Να βοηθεί σου. Να βοηθεί σου. Δεν μάμε του ράμου. Καϊβόμπουλα. Τζοντόνα. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Εμένει, βάκρο ότι κατά το κάνει. Είμαστε αγνητάει. Αλληλούια.